Το νούμερο σε τόκ λατίν δεν ελτζουμάς αμπούζι δε κάθε μπαρσόγκ και ξαρολάς ο νόφσο χαμσα. Αν χάτ φελόδουν εσπέρλη καλέκ ουίκεντ τάλ γένς αέσσα είναι ουίντι την νόδου λαουα. Ερμπάιν τάνα δεν ελτζουμά την ια λίγμπαρ τσάρτ οφ παΐζ νέα κίντι. Τε ζόμρο έκα τζόνα δόκολου λία δέι φιτ τσάρτ μαδουάρ Μάλτα ουάνκι. Δάκ λία δέι παρά Μάλτα γενεραλίου κολ μέρα λούρα ιάτ φιλ πόστ ιτταίεπ. Però sa jina sa l-ewwel future hit ukoll waħda minn dawk id-diski li biċ-ċans li jekk tibqa' sejra kif inisejra, hemm ċans il-ġimgħa d-dieħla ser tkun qed hawnhekk ukoll fostna ma laqgħu 40 tagħna. Katy Perry, Katy B u anke Jack Jones hawn il-last day of summer fuq bej. Bonġour.

Μεκτάλ Τζεν, αλχαθρασία Case of the X, τα Μάια φω 97 Bay. Ο Ματούλ την Ελτζήμα, ουάχτα με λίγπαρα χμπαρίτ, λίκανα Κριστιανό Ρονάλντο, φλετά τα ουέχε του Ερμπάιν, σε ένα φλαχαριζε ουέχ, λίλ Τζορτζίνα Ροντρίγκες, σε φτσερμόνια λεπιουτός και να τριβάτα χαφνα, Τζοβα Ελ Πόρτουγαλ, ουάχνα, οβιαμέντε, την κολλούτα Bay, για ουγούρα, λίλ Κριστιανό.